0: Μέγεμψε μη λουξάβε σε χάου ο κοινήμας κατέμωσε μπε είναι σε one time νόμο μη σάβε νο μη η continue πλο μη κατέμωαν κοινού μη σάβε σε α οκ ρομπλο μη μια μη μας κατέμωσε μπαχέν next time μη στα α όσεν μη στα πα λάνε μη στε πλο μη σο μη στα πάνε καρέτσε μουά ολκέτα λιανιά βαλατητέ σε είναι σε τέτε νόμο πλο you look look αλίστο νο you must continue. Oh, every can you play by stop? Lanem mistake plus ah first time you also you must cut them next time or same or same or same. You can now end time by you say cut them more can you way in a good way. And Miss Avis speed more and Miss Avis help him you law fishing or look at take him or something far away. I think him and I'll be stop on him and courage him all young for la. Thank you.
1: Potem hemen awa mi te kamu mitu ikam long en blong voice blong not radio program blong tete. I thank you blong follow up mi vla mo you passing mo nice vla time.
2: Welcome back long wanar vla time blong voice blong not program.
3: Kalau bembong.
4: Tanya tu. Furuwewe.
5: Matauwe kimi.
6: Matauya.
5: Matauya cikimi.
6: Lemtap newe kimi.